Το 2015, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Από τη χρονιά εκείνη, δεκάδες χώρες σε ολόκληρη την Ιφίλιο κατευθύνουν όλο και περισσότερο τις προσπάθειές τους στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στα ζητήματα της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Ένας από τους βασικούς στόχους αυτής της διαδικασίας είναι να αξιοποιούνται από κοινού οι διαθέσιμοι πόροι και να συνεργάζονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ώστε οι δημόσιες επενδύσεις που γίνονται στην επιστήμη και την τεχνολογία να αποφέρουν τα μέγιστα δυνατά ωφέλη για τους ανθρώπους. Όταν επενδύουμε χρήματα στην έρευνα και την καινοτομία, στην πραγματικότητα επενδύουμε στο μέλλον της Ευρώπης. Γι' αυτό διότι οι επενδύσεις μας επιτρέπουν να εξασφαλίζουμε την ανταγωνιστικότητα της Ηπείρου μας, αλλά και να προστατεύουμε το κοινωνικό μας μοντέλο, βελτιώνοντας την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων τόσο εδώ στην Ευρώπη, όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για το πρόγραμμα «Ορίζον Ευρώπη», το εμβληματικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία. Μέσα από τα πολυετή προγράμματά της για την έρευνα και την καινοτομία, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει χρήματα με σκοπό να ενισχύσει τη θέση της στο χώρο της επιστήμης και της βιομηχανικής καινοτομίας. Με τα χρήματα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να επιτύχει διάφορους στόχους. Πρώτον, να διαχειριστεί διάφορα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τις κοινωνίες μας τα τελευταία χρόνια, όπως είναι για παράδειγμα η κλιματική αλλαγή, οι βιώσιμες μεταφορές και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να εξασφαλίσει ότι οι τεχνολογικές καινοτομίες θα μετατρέπονται σε αληθινά προϊόντα που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους. Και τρίτον, στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Από το 2021 μέχρι το 2027, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει συνολικά 95,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Εκτός από μηχανισμός χρηματοδότησης όμως, το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη για το πόσο μεγάλη σημασία αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιστημονική αριστεία και την καινοτομία, καθώς και για την αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίζει τα κοινωνικά ζητήματα που αναδύονται στις χώρες της. Το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα στηρίζει ερευνητές, επιχειρήσεις και φορείς χάραξης πολιτικής με στόχο να γίνει η Ευρώπη παγκόσμια ηγετική δύναμη στην έρευνα και την καινοτομία. Όπως και το προηγούμενο πρόγραμμα, το Horizon 2020, το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη έχει τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας ονομάζεται «Επιστήμη Αριστείας» και αποσκοπεί στο να ενισχυθεί η παγκόσμια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον χώρο των επιστημών, υποστηρίζοντας την έρευνα εχμής και προωθώντας υψηλού επίπεδου γνώσης και δεξιότητες. Ο δεύτερος πυλώνας, με τίτλο «Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα», ενθαρρύνει την καινοτομία σε τομείς που είναι ζωτικής σημασίας για να μπορεί η Ευρώπη να διατηρήσει την ηγετική της θέση στον τομέα της οικονομίας. Ο τρίτος πυλώνας φέρει το όνομα «Καινοτόμος Ευρώπη». Στόχος είναι να γίνει η Ευρώπη ένας χώρος στον οποίο θα γεννιούνται πρωτοποριακές ιδέες, καθώς και να διαμορφωθεί ένα ευρύτερο περιβάλλον που θα προωθεί την καινοτομία. Το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη περιλαμβάνει επίσης ορισμένες αποστολές, όπως τις αποκαλεί, με στόχο να αντιμετωπιστούν φλέγοντα προβλήματα που απασχολούν τις κοινωνίες μας, όπως για παράδειγμα ο καρκίνος, η κλιματική αλλαγή, αλλά και η υγεία των ωκεανών και του εδάφους. Οι αποστολές αυτές έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθούν μετρήσιμα αποτελέσματα μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το πρόγραμμα στηρίζει επίσης τις λεγόμενες ευρωπαϊκές συμπράξεις. Μέσα από τις συμπράξεις αυτές συντονίζονται καλύτερα οι προσπάθειες που καταβάλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών και ο ιδιωτικός τομέας σε θέματα έρευνας και καινοτομίας. Το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη προσφέρει διάφορα είδη επιχορηγήσεων και καλεί τακτικά ερευνητές, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς να υποβάλουν προτάσεις για συγκεκριμένα έργα που θέλουν να υλοποιήσουν. Επιχορηγήσεις δίνονται σε μια τεράστια πληθώρα θεμάτων, από την υγεία και την κλιματική αλλαγή μέχρι τις ψηφιακές τεχνολογίες και την ενέργεια.
Πολλά από τα έργα που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα Ορίζον Ευρώπη έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τις ζωές των ανθρώπων. Σημαντικά κονδύλια του προγράμματος κατευθύνονται, για παράδειγμα, σε νέες ιατρικές τεχνολογίες, καθώς και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ας ρίξουμε μια ματιά σε δύο συγκεκριμένα παραδείγματα. Το πρώτο παράδειγμα ονομάζεται Next Gen BioPest. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024 και θα διαρκέσει μέχρι το Φεβρουάριο του 2028. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί συνολικά με πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ, 90% των οποίων θα προέλθουν από το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη. Στόχος του Next Gen BioPest είναι να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα παράσιτα στις καλλιέργειές μας. Συντονιστής του έργου είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα, ενώ το Next Gen BioPest επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας νέας γενιάς βιοεντομοκτώνων και καινοτόμων μεθόδων φυτοπροστασίας. Στόχος του έργου είναι να απαλλαγεί η γεωργία από τα συνθετικά εντομοκτώνα, να ενισχυθεί η απόδοση των καλλιεργειών, να προστατευτεί καλύτερα η ανθρώπινη υγεία και να δοθεί όθηση στη βιώσιμη παραγωγή αγροτικών προϊόντων χωρίς υπολείμματα στο περιβάλλον. Το δεύτερο παράδειγμα που θα δούμε σήμερα είναι το έργο Omic Sense, στο οποίο συμμετέχουν 5 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2024. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να φέρει επανάσταση στην ανίχνευση του καρκίνου του πνεύμονα. Με υπερσύγχρονη τεχνολογία νανοφωτονικών βιοαισθητήρων, που αξιοποιεί τις ιδιότητες του φωτός, θα βελτιώσει τη διάγνωση του μη μικροκυταρικού καρκίνου του πνεύμονα, την πιο κοινή δηλαδή μορφή καρκίνου του πνεύμονα. Συντονιστής του έργου είναι το Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας της Καταλωνίας, ενώ στην πρωτοβουλία συμμετέχουν κορυφαία πανεπιστήμια και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το Omic Sense συνδυάζει προηγμένες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η μικρορευστομηχανική, δηλαδή η κίνηση πολύ μικρών ποσοτήτων υγρού μέσα από πολύ στενούς διάβλους, και τα μεταυλικά, δηλαδή τεχνητά υλικά με συγκεκριμένες ιδιότητες που δεν υπάρχουν στη φύση. Στόχος του Omic Sense δεν είναι μόνο να βελτιώσει τη διάγνωση του καρκίνου, αλλά και να ανοίξει το δρόμο για διάφορες άλλες καινοτομίες, όπως η εξατομικευμένη ιατρική και η τηλεϊατρική, η εξ αποστάσεως δηλαδή παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δημιουργήσει ειδικές υπηρεσίες ενημέρωσης και επικοινωνίας που βοηθούν τους ενδιαφερόμενους να λάβουν πληροφορίες για το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρουν συμβουλές, πρακτικές πληροφορίες και βοήθεια για το πώς μπορεί κανείς να λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα. Το Horizon Ευρώπη ενθαρρύνει μεν τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και Ινστιτούτων από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταυτόχρονα όμως τονώνει και τον ανταγωνισμό, αφού μόνο οι καλύτερες ιδέες και προτάσεις λαμβάνουν χρηματοδότηση. Η δυτή αυτή προσέγγιση εξασφαλίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει και στο μέλλον στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας έρευνας και καινοτομίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει κεντρικό ρόλο όσον αφορά τη μορφή και τον προσανατολισμό του προγράμματος Horizon Ευρώπη. Μέσα από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, οι ευρωβουλευτές διασφαλίζουν ότι το πρόγραμμα ευθυγραμμίζεται με τους ευρύτερους στόχους πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η Ψηφιακή Στρατηγική. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένως να αυξηθούν ακόμη περισσότερο τα χρήματα που διατίθενται στην έρευνα και την καινοτομία, αναγνωρίζοντας πόσο σημαντικές είναι για την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ευημερία της κοινωνίας. Το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη αποτελεί έμπρακτη απόδειξη για το πόσο σημαντικές είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση η έρευνα και η καινοτομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει ευρύτατη χρηματοδότηση, προωθεί έργα συνεργασίας και αντιμετωπίζει πολυάριθμες κοινωνικές προκλήσεις. Με τον τρόπο αυτό, ανοίγει το δρόμο για ένα μέλλον στο οποίο θα διασφαλίζονται η βιωσιμότητα και η ευημερία για όλους τους πολίτες της Ευρώπης. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

0: a odolnější. Jak bude Evropská unie tuto investiční iniciativu financovat? STEP má zaprvé použít stávající unijní nástroje, tedy přeprogramovat použití finančních prostředků, a za druhé posílit rozpočet o dalších 10 miliard eur. Potenciálně by celkové investice prostřednictvím platformy STEP mohly dosáhnout až 160 miliard eur. Návrh komise vyzdvihuje, že použití především stávajících unijních fondů přináší tři klíčové výhody. Za prvé je možné finanční prostředky vyplácet rychleji. Za druhé se tak otevírá více možností, jak zdroje financování kombinovat. A v konečném důsledku se finanční prostředky Evropské unie budou využívat účinněji. Tato kapitálová injekce je zaměřena na strategické projekty, které podporují rozvoj digitálních a čistých technologií a biotechnologií s cílem řešit výzvy ekologické a digitální transformace. Jedinečným rysem platformy STEP je takzvaná pečeť suverenity. Jedná se o známku kvality, kterou komise udělí projektům, které přispívají k tomu, aby byly dosaženy cíle platformy STEP. Není to jen jakási ochranná známka. Je to nástroj, který má přilákat veřejné a soukromé investice. Další klíčovou složkou programu STEP je vytvoření portálu suverenity. Jedná se o veřejné internetové stránky, které poslouží jako most mezi potenciálními investory a projekty, které přispívají k ekologické a digitální transformaci v Unii. Stránky prezentují iniciativy, které jsou v souladu se strategickými cíly STEP a šíří informace o možnostech financování. Návrh komise na zřízení platformy STEP byl v parlamentu přidělen rozpočtovému výboru a výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. Tyto výbory předložily zprávu, kterou parlament přijal na svém druhém plenárním zasedání v říjnu 2023. Parlament vyjádřil politování nad tím, že komise nedodržela svůj závazek v rámci pracovního programu na rok 2023, který zněl vytvořit nový Evropský fond suverenity. Parlament však uznal, že ačkoliv program STEP má v navrhované formě omezený rozsah, mohl by rychleji přinést výsledky díky tomu, že využije stávající programy a vytvoří mezi nimi nové vazby. Podle parlamentu by měla platforma STEP v příštím rozpočtovém období sloužit jako zkušební verze pro skutečný komplexní fond suverenity. Závěrem lze říci, že platforma STEP je více než jen mechanismus financování. Jedná se o strukturální řešení obrovských investičních potřeb evropských průmyslových odvětví. Podle názoru komise společná průmyslová politika vyžaduje i společné evropské financování. Platforma STEP je krokem směrem k inovativnější, udržitelnější a soběstačnější Evropské unii. Pokud jde o budoucnost, STEP je předchůdcem širší iniciativy Evropského fondu pro suverenitu. Zřízení tohoto fondu, jak navrhuje Evropská komise, by dále posílilo průmyslové kapacity Unie a přilákalo soukromé investice. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více informací najdete na internetových stránkách EP Think Tank.
1: Το βραβείο δημοσιογραφίας Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίτσια για το 2023 απονεμήθηκε σε σύμπραξη Ελλήνων, Γερμανών και Βρετανών δημοσιογράφων που διερεύνησαν τα γεγονότα γύρω από τη βύθιση του πλοίου Αντριάννα, το οποίο ανατράπηκε στις 14 Ιουνίου του 2023 στα ανοιχτά της Πύλου. Στο ναυάγιο έχασαν τη ζωή τους πάνω από 600 μετανάστες που είχαν αναχωρήσει από τη Λιβύη λίγες μέρες νωρίτερα.
2: Liberté d'expression.
3: Freie Meinungsäußerung.
4: Libertad d'expression.
5: Libertà d'espressione.
6: Di la verità anche se la tua voce trema.
7: Daphne Caruana Galizia.
1: Ο τίτλος της βραβευθήσας δημοσιογραφικής έρευνας ήταν «Κάτω από το απρόσεκτο μάτι των απενεργοποιημένων καμερών των αρχών, πεθαίνοντας στα πιο σκοτεινά βάθη της Μεσογείου». Την έρευνα διεξήγαγε η ελληνική ομάδα ερευνητικής δημοσιογραφίας Solomon σε συνεργασία με τη γερμανική μη κυβερνητική οργάνωση Forensis, τη γερμανική κρατική τηλεόραση ARD και τη βρετανική εφημερίδα Guardian. Μέσα από την έρευνά τους, οι δημοσιογράφοι αποκάλυψαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το πιο πολύ νεκρό ναυάγιο σκάφους με μετανάστες στη σύγχρονη ιστορία, ως αποτέλεσμα των ενεργειών της ελληνικής ακτοφυλακής. Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ανακολουθίες όσον αφορά την επίσημη εκδοχή που παρουσίασαν οι ελληνικές αρχές. Οι δημοσιογράφοι που συμμετείχαν στην έρευνα συνέλεξαν μαρτυρίες από περισσότερους από 20 επιζώντες του ναυαγίου, εξέτασαν δικαστικά έγγραφα και μίλησαν με πηγές από το λιμενικό σώμα. Τα ευρήματα αποκάλυψαν ότι δεν αξιοποιήθηκαν ευκαιρίες διάσωσης και ότι αγνοήθηκαν προτάσεις για παροχή βοήθειας. Ενώ οι μαρτυρίες των επιζώντων δείχνουν ότι αυτές που οδήγησαν τελικά στη βύθιση του αλλιευτικού σκάφους ήταν οι προσπάθειες της ελληνικής ακτοφυλακής να το ρημουλκίσει. Η ελληνική ακτοφυλακή αρνείται ότι έγινε απόπειρα ρημούλκησης. Η οργάνωση Φορένσης προχώρησε σε αναπαράσταση των όσων συνέβησαν τη μοιραία νύχτα του ναυαγίου, χρησιμοποιώντας ένα διαδραστικό τρισδιάστατο μοντέλο του Αντριάννα, δεδομένα από το ημερολόγιο της ακτοφυλακής, την κατάθεση του καπετάνιου του πλοίου, καθώς και πληροφορίες πτήσεων, δεδομένα θαλάσσιας κυκλοφορίας και δορυφορικές εικόνες. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης βίντεο από πλοία που βρίσκονταν στην περιοχή, καθώς και άλλες πηγές. Παραλαμβάνοντας το βραβείο εκ μέρους της σύμπραξης, η Ηλιάνα Παπαγγελή από την ομάδα Solomon δήλωσε τα εξής. Ελπίζουμε ότι το βραβείο αυτό θα βοηθήσει να αναγνωριστούν οι επιζώντες και οι άνθρωποι που έχασαν συγγενείς και αγαπημένα τους πρόσωπα στο ναυάγιο και ότι οι θάνατοι αυτοί δεν θα περάσουν απαρατήρητοι και δεν θα μείνουν ατιμώρητοι. Κατά την τελετή απονομής του βραβείου, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρόμπερτα Μέτσολα δήλωσε τα εξής.
2: The European Parliament will continue to stand by Daphne's.
1: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της οικογένειας της Ντάφνε, στο πλευρό όσων αναζητούν την αλήθεια, στο πλευρό της δικαιοσύνης και της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας. Έχουμε ζητήσει να δοθούν απαντήσεις. Έχουμε διεξαγάγει έρευνες και έχουμε θεσπίσει νομοθεσία. Και θα συνεχίσουμε να νομοθετούμε για να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη μας θα παραμείνει ένας χώρος όπου οι δημοσιογράφοι μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς φόβο, χωρίς παρενοχλήσεις, χωρίς βία, χωρίς δολοφονίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένει με φέτος το βραβείο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Στόχος του βραβείου είναι να αποτελέσει ένδειξη αναγνώρισης για σπουδαία έργα εμπεριστατωμένης δημοσιογραφίας που προωθούν τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βραβείο καθιερώθηκε προς τιμήν της Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίτσια, της Μαλτέζας δημοσιογράφου, μπλόγκερ και ακτιβίστριας κατά της διαφθοράς που δολοφονήθηκε το 2017. Στην επαγγελματική της σταδιοδρομία, η δημοσιογράφος είχε ερευνήσει διάφορες υποθέσεις που σχετίζονταν με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τις διασυνδέσεις μεταξύ της βιομηχανίας διαδικτυακού τζόγου και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και το πρόγραμμα της κυβέρνησης της Μάλτας, μέσω του οποίου ξένοι υπήκοοι μπορούν να αποκτήσουν την ηθαγένεια της χώρας εφόσον κάνουν επενδύσεις. Στα μέσα Οκτωβρίου του 2017, η Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίτσια δολοφονήθηκε κοντά στο σπίτι της με βόμβα που είχε τοποθετηθεί κάτω από το αυτοκίνητό της. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας.
3: Klausotės tinklalaidės iš ciklo Istorijos ir faktai. Šioje laidoje papasakosime apie vieną iš svarbiausių Europos integracijos etapų – Mastrichto sutartį. Taip pat pakalbėsime apie ją atnaujinusias Amsterdamo ir Nicos sutartis. Galiausiai apžvelgsime istorinės aplinkybės, kuriomis šios sutartys įsigaliojo ir jomis pasiektus laimėjimus.